που για σύ γιούρουσε να γι και σου νίκη ένα γι ουασουρεράρε να γι τσκίνουν.